Έτσι έχει σαν τη κένια του προγράμμα, έτσι ζυχό τη κένια. Κάρ το τσαρτικό ενώ έχει κομπανιά, νιάν το τζαόρα τι έρανια. Νιά κίσα μητά, νιάν τσκού οργανιζασιόν όλο κρατήβο, νιά να κασα προμοσιονά, νιά εμπέντο, νιάν το γονάνια. Νιάν το γιο, όμως είναι το ντόντο, νιάν το κουγάς μαρκά, νιά. Λα λέει 8053 49 27 15, νιά. Να κασα προμοσιονά, νιάν το.